0: εδώ που μας δίνουν τη Διόνη για να κάνουμε πρόβες. Θυμίζω ότι από το 23 έχουμε δημιουργήσει σύλλογο ομάδα Κορστών Κορταλάρτα, ναι, και έτσι ψάχνουμε ένα χώρο για να στεγαστούμε.
1: Ωραία, οπότε τι ώρα έναρξη?
0: Έναρξη 9.30 ακριβώς.
1: 9.30 στο εκθεσιακό κέντρο, θα γίνει στο χώρο του Λίνα Πάρκ πίσω, έτσι, ή στη Διόνη?
0: Όχι,
1: μπροστά.
0: Δίπλα από τη Διόνη.
1: Α, στη Διόνη μπροστά.
0: Εκεί που έγινε και δηλαδή η έκθεση των κλασικών οχημάτων.
1: Α, ωραία.
0: Στην κυρία είσοδο.
1: Στην κυρία είσοδο, στη Διόνη. Στο εκθεσιακό κέντρο μπροστά από τον Αμβρακέ FM. Στο χώρο μας λοιπόν θα έρθετε.
0: Βεβαίως,
1: πάλι.
0: Στην γειτονιά σήμερα, εδώ.
1: Στην γειτονιά. Γιώργο, καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά για την Κορταλάρτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και
0: σας περιμένουμε όλους.
1: Και πάντα με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ τρελαίνομαι για συναυλίες, για πάρτι, για χώρο. Θέλω χώρο απόψε.
0: Βεβαίως. Ατελείωτο και ασταμάτητο.
1: Να χορέψει, να περάσει καλά η πόλη.
0: Βεβαίως. Ζέστη να έχει, καύσωνα. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Ραντεβού το βράδυ με Κορταλάρτα και καφαντάρδες στο εκθεσιακό κέντρο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Betty Davis Eyes. 10 λεπτά μετά τις 9 στο Ναυρακή FM και το δραστήριο 919.gr. Και αφού μιλάγαμε για καύσωνες και θερμοκρασίες και extreme θερμοκρασίες, αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε τον John Fogerty όμως. Από το πολύ μακρινό 1986. Change in the weather.

αν κάτι μακρινό σας λέει το όνομα John Fogerty, εγώ θα σας βοηθήσω λίγο. Creedence Clearwater Revival. Εδώ είμαστε στο 86 και αυτό το τραγούδι, ειλικρινά σας λέω, έπαιζε στη Ρόμπι στα Early Drinks. Για να γυρίσω λίγο πίσω στα μηνύματα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Λούθε, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems, καλημέρα στο κέντρο της πόλης. Ένα Γεωργίου από το Βαγγέλη Ζευρδίνο για το Μαέστρο. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Ο εμπορικός κόσμος είναι εδώ με 9-19. Καλημέρα στο Κωστακότσε, καλημέρα Φάζ. Αλέκο, εκδήλωση μπήκε ήδη, αφήσες. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα Καρδούλα και τον Τζον Φόγκερτη, αλήθεια τώρα. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Words don't come easy.

πόσο πιο εφηβεία, να σας πω εδώ. F.R. David, words don't come easy to me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα Μιχάλη. Η Σκωτία βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα. Κεφαλονιά, Σίβωτα, Λευκάδα. Παντού να πάτε, παντού. Και να σας δοκιώ κάποια στιγμή. Πολύ καλή ερώτηση, Βερονίκη. Είναι από εβδομάδα, δεν θα είμαστε εδώ. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Θα πάω να φρεσκάρω τα βλαχογαλοκαναδικά. Εδώ κοντά θα είμαι. Πρέβεζα θα είμαι. Ναι, θα λείψω μια εβδομάδα. Αλλά θα την ξεπληρώσω εγώ τον Αύγουστο. Σας το είπα.

το πουθενά αυτό. Και δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είχε ζητήσει. Το είχε επιβάλει. London Boys, Harlem Desire. Ξέρετε που βρισκόμαστε εδώ? Σε ένα αντίστοιχο καλοκαίρι που είχε το 6 μέσα. Όχι, δεν ήταν το 96, ήταν το 86. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κενό 40 ετών. Το άσχημο είναι ότι εγώ αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι. Εγώ αυτό το βινίλιο το έχω. Sniff. The Edge of Heaven.

είναι διάλυση των Wham το 86. Δεν το πίστευε κανείς. Μόνο George Michael το πίστευε. Και βγάζουν αυτό το άλμπουμ. Και έχει Where Did Your Heart Go, έχει The Edge of Heaven. Το είχαμε αγοράσει όλοι. Το λιώσαμε τα επόμενα χρόνια. Philip Bailey με τύμπανα πολλά. Woman.

Philip Bailey, Woman. Μιχάλη, πολύ καλά το θυμάσαι. Εγώ δεν το είχα μαξίκλι, το είχα 45. Το έχω 45. Οι μέρες μου είναι λίγο. Ήταν μαζί με το Easy Lover. Το Easy Lover ήταν το σίγκλ. Το Woman ήταν η πίσω πλευρά, η β' πλευρά. Απίστευτο. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που θέλουν να βάλουν ένα τραγούδι στην πίσω πλευρά απλά να γεμίσουν, μην πάει άδεια και... Το έκαναν οι Pet Shop Boys, το έκαναν οι Stones, το έκαναν πολύ, πάρα πολύ. Που και η β' πλευρά ήταν double A-side. Εκπληκτικός Philip Bailey. Τα τελευταίο μισάωρο. Kenny Loggins, Footloose.

Νομίζω ότι θα πάμε ροκ. Δεν θα πάμε. Τουλάχιστον δεν με πιέσατε και ιδιαίτερα. Κάτι σημειώσεις που είχα κάνει εγώ για σήμερα. Εγώ αυτό που κάνω σημειώσεις. Δεν ακολουθήθηκε τίποτα. Πήρα άλλο δρόμο εκπομπή. Nobody's Diary. Οι γιαζού πάντα έχουν χώρο σε εκπομπές μας.

Paris Diary, η Γιαζού. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Κάπου θα φάμε γλυκό. Εγώ σκέφτομαι ένα γλυκό που θα φάω σήμερα. Το κακό με το όνομα Αμαλία είναι ότι το έχουμε συνδέσει με το παραπέντε και τη λέμε Αμαλία. Έλα, δεν είναι σωστό αυτό. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Εγώ θα πάω Μάλτον Τζον. I'm still standing. Ύμνος. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να το ακολουθήσεις. Πόσο απαραίτητο.

μεγάλος Elton John. I'm still standing. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Λατρεμένο το I'm still standing για τη Στεφανία, που δεν τη στόχω λόγω ηλικίας. Έτσι νομίζω. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Καλημέρα Χριστίνα. Welcome back. Τι είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Θα περάσετε 5 πρωινά χωρίς εμένα. Αλλά οι Λάνιστερ πληρώνουν τα χρέη τους τον Αύγουστο.

οι Bongos. Παναγνώστου τραγούδισε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην Ελλάδα, στις δίσκο της Ελλάδος, στα 80's. Number with Wings. Με το διάστημα, εξώφυλλο με τα Bongos. Έχουμε 12 λεπτά. Μόνο 12 λεπτά. Τι να χωρέσει 12 λεπτά. Θέλω να βάλω και άλλα στη λίστα, αλλά δυστυχώς πρέπει να κόψω και πρέπει να κόψω μεγάλα τραγούδια αυτή τη στιγμή. Δεν μου πάει το χέρι να τα σβήσω μερικά. You're out of touch. I'm out of time. Daryl Hall και John Oates.

You're out of that. I'm out of time. Χωρίς χρόνο και χωρίς υπομονή. Λίγο πριν το τέλος. Τι μπορούν να γίνουν τώρα σε 8 λεπτά. Σε 12 είδαμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Θα πάμε τώρα στην πρικίπισσα Άννη Φρεντσίνη, που είναι και κοντέσα του Πλάουε, γιατί ο κόσμος χωρίζει και κάνει εκπληκτικές κινήσεις. Χωρίζει λοιπόν η Φρίντα τον Μπένι Άντερσον, τον Άμπα, η Φρίντα είναι τον Άμπα, και παντρεύεται το γερμανό πρίγκιπα Χάινριχ Ζούσο Γράους, κόμι του Πλάουεν. Και είναι και πριγκίπισσα και είναι και κόμισσα. Και είναι η Φρίντα, η Φρίντα που αγαπήσαμε στο Σάμπα, την αγαπήσαμε και στη σόλο καριέρα της. I know there's something going on. Δώστε λίγο ένταση. Μια κοντέσα τραγουδάει. Τσιμπήστε το λίγο το ραδιόφωνο. Έλα και στο επικεφητή κάνουμε.

Λοιπόν, έχετε 2 λεπτά για να διαλέξετε το τελευταίο τραγούδι που θέλει από ABBA. Dancing Queen. Το Gimme Gimme Gimme, ας μην το βάλουμε στη λίστα. Mamma Mia. Money, money, money. SOS. Και Voulez-vous. Προλαβαίνετε.

η πριγκιποπούλα, η Φρίντα. Δεν πάω να διαβάσω πάλι το όνομά τους, είναι τεράστιο. Γιατί έχουν τόσο μεγάλα ονόματα αυτοί, και Ολλανδοί και Γαλλοκαναδοί. Δίνουν ονόματα, δίνουν, δώσε κι άλλο όνομα. Δώσε και του παππού, δώσε και του ξάδερφου, δώσε και του κουμπάρου. I know there's something going on. Λοιπόν, με βουλευού θα τελειώσουμε. Ήμουν ανάμεσα από μάμα μία που μου φαίνονταν λίγο χαζό. Και SOS δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αλέκο σε πρόλαβε η Βερονίκη για δευτερόλεπτα. Ήταν η φαντιά μου ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια περίεργη Παρασκευή στον Αμβρακέ FM. Θα τα πούμε. Σε μια εβδομάδα. Και να βάλετε Δευτέρα πρωί, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά όμως. Η καρδιά μου θα είναι εδώ. Το κορμί μου θα λιάζεται. Θα είμαι με το μωρό.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: It's the B part.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810-79570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
8: Αμβρακία FM.
9: To be honest, I don't know where my life is going, where I'll end up at.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

let's hear them one more time.

0: Ανδρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Ανδρακία FM.

0: Επνέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αρκεία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: Θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: προλάω.
1: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
2: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Ανάτολη σε δύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: πόνεσέ την από τα βράχια, γκρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
2: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόζ, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόζ.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Αμβρακία FM

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.
4: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days.

Ένα τραγούδι που μου φαίνεται ότι είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα. Με Κίνκα στο Total Dub ξεκινάνε οι απόψινές ημέρες βινιλίου, κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είστε φυσικά συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Και παραμείνετε συντονισμένοι τουλάχιστον μέχρι τις 10 που θα είμαστε στον αέρα. Ο Θείος Γιώργος και οι ημέρες βινιλίου.

Συνεχίζουμε με τον Ζωζέφ Κορίνθιο. Πολλές δεκαετίες πριν παίζει Χαβάγια, το κομμάτι «Ακούω το τραγούδι των νησιών».

Υπάρχει και το 919.gr. Όσοι μας ακούτε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας εκεί. Είναι το chat του Ανδράκη FM. Μπορείτε επίσης εκεί να δείτε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Καλησπέρα με την παρέα που βρίσκεται ήδη εδώ στο 919.gr. Χαιρετίσματα λοιπόν ιδιαίτερος στη Λίνα, στον Αλέκο, στη Βερονίκη και στην Άννα.

Τις καλησπέρες μας και στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Λευκάδα. Τις καλησπέρες μας και στον Καρατζέρι το Σωτήρι που από ό,τι λέει βρίσκεται στο LA. Μακάρι να είναι εκεί και να περνάει καλά.

Αντί για LA, είναι στη Λάρισα City ο αγαπητός Γκαρατζέρης, αλλά μας θύμισε το Los Angeles, οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Ravenettes, Οδύ στο Los Angeles.

Για τη συνέχεια έχουμε ακόμα ένα τραγούδι για το Los Angeles, μια και το ανέφερε ο Σωτήρης που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, Nick Waterhouse, A Late Round.

Άλλο ένα άκρος καλοκαιρινό κομμάτι, το ακούμε από τους Kings, είναι το Sunny Afternoon. Και όπως λένε στους στίχους, ένα τεμπέλικο ηλιόλουστο απόγευμα στο καλοκαιράκι.

Τις καλησπέρες μας και στην Αγγελική που μπήκε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr. Και η ώρα είναι 9.30. Ακούτε τις ημέρες βινιλίου με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ένα δεύτερο τραγούδι από Nick Waterhouse για απόψε.

Εν τω μεταξύ δεν γίνεται να μην διαβάσουμε και το ποιηματάκι που μας έστειλε η Άννα. 9 η ώρα έφτασε, ελάτε μάνι μάνι, ξεκίνησε η εκπομπή του Γιώργου Κοντζαμάνη. Εδώ όλοι οι ακροατές τον εφωνάζουν θείο, όχι γιατί είναι ανήψε του, μα γιατί είναι πιο οικείο.

χορεύοντας ξυπόλυτη από την αγαπημένη μας Πάτι Σμιθ, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Και όσοι μας ακούτε, χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας και ραστείτε και κάτι όσο είμαστε ακόμα στον αέρα και σας κάνουμε και μας κάνετε παρέα.

Εν τω μεταξύ λείπει και ο Γιάννης πάνω, οπότε απόψε δεν έχει νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο και μπορεί να, έτσι, να αρπάξουμε την ευκαιρία και να καθίσουμε και λίγο περισσότερο μέχρι τις 10.30 απόψε. Συνεχίζουμε με το Down in Mexico σε μια διασκευή από Chromatica Pistona.

Εν τω μεταξύ η ώρα είναι ήδη 10. Είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου. Όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και τις Κυριακές το βράδυ στις 10. Και εκμεταλλευόμενοι την απουσία του Γιάννη Πάνου, σήμερα θα είμαστε στον αέρα μισή ώρα παραπάνω, μέχρι τις 10.30.

Πέρυσι το καλοκαίρι στις εκπομπές μας συνηθίζαμε να παίζουμε από μια διαφορετική διασκευή του Summer Time σε κάθε εκπομπή. Φέτος δεν το κάνουμε τόσο συχνά, αλλά να το και απόψε από την Billie Holiday.

Το ένα κλασικό μετά το άλλο. Μετά το Summer Time, μία μισήρλου. Από την Ανίτα Νταριάν.

Αυτά τα δύο τραγούδια, το Summer Time και τη Μισιρλού, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τα έχουμε και σε πάρα πολλές διασκευές. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μία εκπομπή μόνο για τον καθένα, για να ακούσουμε τις διασκευές που έχουμε και ακούμε εμείς εδώ σαν ημέρες βινιλίου. Οπότε θα πάμε σε μια δεύτερη εκτέλεση της Μισιρλούς. Θα πάμε στην Ανατολή, σε πιο εξωτικές καταστάσεις από τους Flames of Arabi.

Ένα τσιγάρο δρόμος που λένε μας έμεινε μέχρι τις 10.30 που θα σας καληνυχτήσουμε. Συνεχίζουμε ακούγοντας Fundamental και Mother India.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα Παρασκευή βράδυ από τις 9 ως τις 10.30 και από τη συχνότητα του Αβρακέ FM του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας σας κράτησε σαν συντροφιά και σας κρατούν ακόμα για μερικά λεπτά οι ημέρες βινιλίου.

Σας καληνυχτίζουμε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και κλείνουμε με τον χορό της Περσεφόνης από τον αγαπημένο μας Λουίς Στίλετ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την Κυριακή το βράδυ, πάντα εκτός απρόοπτου. Γεια σας.

Αμβρακία. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. 1-2 ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

Evet.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και εκεί που σκεφτόμουν το ξεκίνημα, τι θα πω, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια.

χρόνια για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή Σένεκεν. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν. Είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς. Κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

οπότε ναι, θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους ερωτές που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία. Έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, τον πρώτο μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες τα 75 της. Η πιο τέλεια, πιο βραχνή φωνή. Απ' την Ουαλία, ένα δώρο για όλο τον πλανήτη. Μια ιστορία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια αργότερα, όταν θα αγκαζώσουμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Συναισθηματικά φορτισμένο το ξεκίνημα σήμερα. Total Eclipse of the Heart. Πάμε. Τρεις αγαπημένοι. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμπρακή FM. Το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη που Μελίνας ξυπνάει, ξύπνησε, χουζουρεύει ακόμη, ψάχνει να παρκάρει. Όπως και είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή. Μελίνα

Mary Marvels will come back in peace. I will be born again.

πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι. Η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της. Αν το χάσουμε αυτό,

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σελίδα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

μαγευτικά καταστροφή. Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα. Όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα. Λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε.

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Εκείνη την ώρα, Νίκο, μου ξυπνάω και εγώ πλέον. Τα καλοκαίρια πάντα. Μη σου πω και από τις 6 και παρά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τέλεια. Όσο φιλελλήνων μάλιστα είναι κλειστή, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Respect για την Bonnie Tyler. Εννοείται, παιδιά, αυτό ήταν το ευκολάκι σήμερα. Απλά με πειράσε πολύ. Καλημέρα, Αλέκο. Βρείτε όλοι μια αντάμα να χορέψουμε. Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

ενώ στα βάθη του παρελθόντος και στις λύσεις των βρακέφων. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence None the Richer, Kiss Me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωριζίνο, We Are One.

τρίτη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Αμβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια ινδή τραγουδίστρια, η Αμρού Τανάτου. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα με Ελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε τους Sixpence Non The Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Αμβρακή FM. William Pitt, City Lights.

shelter

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο και μετά σκέφτηκα αυτήν την τραγουδάρα. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας.

ύμνη γραμμένη πότε? Στα 80's. Λίγα τα λόγια με τα 80's, γιατί είχε και Girls Don't Cry For Louis. Louis Wouldn't Cry For You. Υπήρχαν και αυτά τα 80's, να το δεχτούμε. Ζωντανά στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Αμβρακιά FM για την Άρτα, 919.gr. Και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σήμερα ημέρα, αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνς του χάρτη. Όλα. Να έχουμε μαθρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάνταρ, έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκι.

ένα και μοναδικό τους. Vibrazione Productions, Too Much. Προσπαθώ να βάζω μια ισορροπία, να είναι μια εκπομπή του δρόμου, που το θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας. Τα γερόντια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια το 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandon me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω, πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινίλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έχει βγάλει και ο Jimmy Nail. Bonjour, sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο, τον Nietzsche.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και το Νέσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για άλλο ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για Human Nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα, Βούλα. Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε, έτσι. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που πήρε εκπομπή σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: μεγάλη τραγουδάρα, και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι το 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεύουλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.